Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30. Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

βήματά σου. Άκουσα και φώναξα στα σου. Μόνη σου που πας μες στην παγωνιά. Έτρεξα κοντά σου, κοντά.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο λεπτό, αλλά έφυγε με το τρίποντο από το Πανθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να περιμένει ως τις καθυστερήσεις για να νικήσει 1-0 το Λεβαδιακό στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς απώλεια στη Super League, περνώντας με 1-0 από τη Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα και φτάνοντας τις 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένει μόνο στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Πανετολικού και ανέβηκε μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η ισοπαλία 2-2 του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης έδωσε στους κριτικούς έναν πολύτιμο βαθμό στο Παγκρίτιο. Η Κηφισιά στην πρώτη της νίκη επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Λασίθι, στη Δημοτική Ενότητα Χώνου, στη Σιτία το μεσημέρι της Κυριακής. Εκένωση του Καρυδιού και μηνύματα για ετοιμότητα σε άλλους 5 οικισμούς. Σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου οι οφειλέτες να διασώσουν το κύριο ακίνητό τους μέσω ρευστοποίησης τυχών δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα, ενώ σε κοντινό σημείο βρέθηκε και ένας άνδρας τραυματισμένος. Νεκρός 82χρονος από ανακοπή μετά από επεισόδιο για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Πρώτη δύναμη η ακροδεξιά ΑΝΑΕΦΔ στο Μεκλεμβούργο, δυτική Πομερανία της Γερμανίας. Νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Άνετη επικράτηση του κόμματος Πούτιν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Η Μελόνι στην Ιταλία βάζει όριο στον αριθμό αλλοδαπών μαθητών ανατάξει στα σχολεία και απαγορεύει τη μουσουλμανική μαντήλα.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 21 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1925, η διοίκηση της χωροφυλακής Πιερίας ανακοινώνει ότι εξοντώθηκε η συμμορία του λίσταρχου Γιαγκούλα και πως ο ίδιος ο αιμοσταγής εγκληματίας σκοτώθηκε. Το κεφάλι του εκτίθεται σε κοινή θέα στην Κατερίνη. 1949. Δημιουργείται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστότερη ως Δυτική Γερμανία, από τις τρεις κατοχικές δυνάμεις της Αγγλίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. 1974. Νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 1991. Η Αμερικανική Ομοσπονδία του Μπάσκετ ανακοινώνει εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης του 1992 τη δημιουργία της Dream Team που αποτελείται από παίκτες του NBA. 1999. Ένας πανίσχυρος σεισμός χτυπάει την Ταϊβάν σκοτώνοντας τουλάχιστον 2.400 ανθρώπους.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο λεπτό, αλλά έφυγε με το τρίποντο από το Πανθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να περιμένει ως τις καθυστερήσεις για να νικήσει 1-0 το Λεβαδιακό στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς απώλεια στη Super League, περνώντας με 1-0 από τη Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα και φτάνοντας τις 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένει μόνο στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Πανετολικού και ανέβηκε μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η ισοπαλία 2-2 του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης έδωσε στους κριτικούς έναν πολύτιμο βαθμό στο Παγκρίτιο. Η Κηφισιά στην πρώτη της νίκη επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Λασίθι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία το μεσημέρι της Κυριακής. Εκένωση του Καρυδιού και μηνύματα για ετοιμότητα σε άλλους 5 οικισμούς. Σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου οι οφειλέτες να διασώσουν το κύριο ακίνητό τους μέσω ρευστοποίησης τυχών δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα, ενώ σε κοντινό σημείο βρέθηκε και ένας άνδρας τραυματισμένος. Νεκρός 82χρονος από ανακοπή μετά από επεισόδιο για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Πρώτη δύναμη η ακροδεξιά ΑΝΑΕΦΔ στο Μεκλεμβούργο, δυτική Πομερανία της Γερμανίας. Νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Άνετη επικράτηση του κόμματος Πούτιν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Η Μελόνι στην Ιταλία βάζει όριο στον αριθμό αλλοδαπών μαθητών ανατάξει στα σχολεία και απαγορεύει τη μουσουλμανική μαντήλα.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια αλήθεια.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
2: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο λεπτό, αλλά έφυγε με το τρίποντο από το Πανθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να περιμένει ως τις καθυστερήσεις για να νικήσει 1-0 το Λεβαδιακό στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς απώλεια στη Super League, περνώντας με 1-0 από την Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα και φτάνοντας τις 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένει μόνο στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Πανετολικού και ανέβηκε μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η ισοπαλία 2-2 του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης έδωσε στους κριτικούς έναν πολύτιμο βαθμό στο Παγκρίτιο. Η Κηφισιά στην πρώτη της νίκη επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποκτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Λασίθι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία το μεσημέρι της Κυριακής. Εκένωση του Καρυδιού και μηνύματα για ετοιμότητα σε άλλους 5 οικισμούς. Σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου οι οφειλέτες να διασώσουν το κύριο ακίνητό τους μέσω ρευστοποίησης τυχών δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα, ενώ σε κοντινό σημείο βρέθηκε και ένας άνδρας τραυματισμένος. Νεκρός 82χρονος από ανακοπή μετά από επεισόδιο για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Πρώτη δύναμη η ακροδεξιά ΑΝΑΕΦΔ στο Μεκλεμβούργο, δυτική Πομερανία της Γερμανίας. Νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Άνετη επικράτηση του κόμματος Πούτιν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Η Μελόνι στην Ιταλία βάζει όριο στον αριθμό αλλοδαπών μαθητών ανατάξει στα σχολεία και απαγορεύει τη μουσουλμανική μαντήλα.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μια φορά σαν σήμερα. 21 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1925, η διοίκηση της χωροφυλακής Πιερίας ανακοινώνει ότι εξοντώθηκε η συμμορία του λίσταρχου Γιαγκούλα και πως ο ίδιος ο αιμοσταγής εγκληματίας σκοτώθηκε. Το κεφάλι του εκτίθεται σε κοινή θέα στην Κατερίνη. 1949. Δημιουργείται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστότερη ως Δυτική Γερμανία, από τις τρεις κατοχικές δυνάμεις της Αγγλίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. 1974. Νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 1991. Η Αμερικανική Ομοσπονδία του Μπάσκετ ανακοινώνει εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης του 1992 τη δημιουργία της Dream Team που αποτελείται από παίκτες του NBA. 1999. Ένας πανίσχυρος σεισμός χτυπάει την Ταϊβάν σκοτώνοντας τουλάχιστον 2.400 ανθρώπους.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: καλύτερη.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο λεπτό, αλλά έφυγε με το τρίποντο από το Πανθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να περιμένει ως τις καθυστερήσεις για να νικήσει 1-0 το Λεβαδιακό στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς απώλεια στη Super League, περνώντας με 1-0 από τη Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα και φτάνοντας τις 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένει μόνο στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Πανετολικού και ανέβηκε μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η ισοπαλία 2-2 του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης έδωσε στους κριτικούς έναν πολύτιμο βαθμό στο Παγκρίτιο. Η Κηφισιά στην πρώτη της νίκη επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

αργιάσει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δεν βάζει. Όσο τα πόδια μας βαστούν

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Λασίθι, στη Δημοτική Ενότητα Χώνου, στη Σιτία το μεσημέρι της Κυριακής. Εκένωση του Καρυδιού και μηνύματα για ετοιμότητα σε άλλους 5 οικισμούς. Σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου οι οφειλέτες να διασώσουν το κύριο ακίνητό τους μέσω ρευστοποίησης τυχών δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα, ενώ σε κοντινό σημείο βρέθηκε και ένας άνδρας τραυματισμένος. Νεκρός 82χρονος από ανακοπή μετά από επεισόδιο για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Πρώτη δύναμη η ακροδεξιά ΑΝΑΕΦΔ στο Μεκλεμβούργο, δυτική Πομερανία της Γερμανίας. Νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Άνετη επικράτηση του κόμματος Πούτιν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Η Μελόνι στην Ιταλία βάζει όριο στον αριθμό αλλοδαπών μαθητών ανατάξει στα σχολεία και απαγορεύει τη μουσουλμανική μαντήλα.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
4: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
7: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Νέο LP, 30 χρόνια Μίλτος Πασχαλίδης, από το 8ο Music Group. 25 τραγούδια σταθμοί από την παράλληλη δισκογραφία του Μίλτου Πασχαλίδη και ένα χρονογράφημα από τον ίδιο τον τραγουδοποιό. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Χαράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι.

Γεια σας, είναι η εκπομπή Τραγούδια του 8ου. Ακούτε κυκλοφορίες που έχουν βγει από την 8ο Music. ΕΚΜΕΚ, η αγάπη σε βρίσκει. Μουσική και στίχους υπογράφει ο Αλκιβιάδης Κανίδης και συνεχίζουμε με Κλακάζ, μια pop rock μπάντα με το τραγούδι Βιολί χωρίς δοξάρι. Σε μουσική Νάσου Δήμου και Ντένις Μόρφη και στίχους Νάσου Δήμου.

0: επαφής, μόνη γυρνάω και μόνη γυρνάω.
1: Για τη συνέχεια, Απόστολος Μόσιος, το ποδήλατο. Μουσική για στίχους υπογράφει ο Θανάσης Κατεργάρης. Άμα δεν ήταν Κατεργάρης, θα έκανε ποδήλατο στις δύο ρόδες, λέω εγώ τώρα, τη νύχτα στην πλατεία του χωριού, κοιτάζοντας επίμονα τα κορίτσια που έχουν βγει βόλτα.

επόμενο τραγούδι είναι της Βάσκες Βουγιουκλή. Η Βάσκες Βουγιουκλή που είναι δεξιοτέχνης στο Ούτι, τραγουδάει, χορεύει στα βίντεο κλιπ της, παίζει φυσικά Ούτι, έχει άποψη στον ήχο. Την ενοχίστρωση και την παραγωγή την υπογράφει ο Ρέστης Πλακίδης και στίχους και μουσική Αντώνης Διαμαντίδης ή αλλιώς Νταλγκάς.

εμείς εδώ στο 8ο πάντα τιμούμε τους μεγάλους συνθέτες και επιδιώκουμε την συνεργασία μαζί τους. Έχουμε μια συνεργασία με τον Νίκο Ξηδάκη και άλλους συνθέτες σπουδαίους. Αυτό το τραγούδι το ερμηνεύει η Βερόνικα Δαβάκη στα μικρά μας μυστικά, σε μουσική του Νίκου Ξηδάκη και στίχους Μαρίτας Αλιμίση.

Πολλές φορές έχω πει ότι οι τραγουδιστές με το χάρισμα της χρειάς είναι πολύ τυχεροί, γιατί κερδίζουν χρόνο στο να τους μάθει και ο κύκλος, γιατί είναι σημαντικό να σε ξέρει ο κύκλος, δηλαδή το επάγγελμα, οι άνθρωποι του επαγγέλματος πρώτα και μετέπειτα και ο κόσμος. Και στις δύο περιπτώσεις κερδίζουν χρόνο. Ένας από αυτούς τους ερμηνευτές είναι ο Γιάννης Διονυσίου, που είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του, και από το CD που κάναμε μαζί, το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Γλυκό μου πικραμίγδαλο», σε στίχους του Κώστα Φασουλά και μουσική του Φώτη Σιώτα.

Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο λεπτό, αλλά έφυγε με το τρίποντο από το Πανθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να περιμένει ως τις καθυστερήσεις για να νικήσει 1-0 το Λεβαδιακό στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς απώλεια στη Super League, περνώντας με 1-0 από την Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα και φτάνοντας τις 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένει μόνο στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Πανετολικού και ανέβηκε μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η ισοπαλία 2-2 του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης έδωσε στους κριτικούς έναν πολύτιμο βαθμό στο Παγκρίτιο. Η Κηφισιά στην πρώτη της νίκη επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
5: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
6: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
7: Η ποιητική των ερώτων του Αντώνη Απέργη. Μοναδική έκδοση περιορισμένων αντιτύπων σε κόκκινο βινίλιο. Με τις συμμετοχές των Σοκράτη Μάλαμα, Ελένη Τζαλιγοπούλου, Μάρθα Φριτζίλα, Ιουλία Καραπατάκη, Δημήτρη Μπάκουλη και άλλων σημαντικών ερμηνευτών. Σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

χαρακτηριστική ροκ φυσιογνωμία του Γιώργου Δημητριάδη. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι το «Ανοίγω πανιά». Γιώργος Δημητριάδης, παλιότερα με τους μικρούς ήρωες, πιο παλιά τραγουδιστής των απροσάρμοστων μετά το θάνατο του μεγάλου του Παύλου Σιδηρόπουλου. Ο Γιώργος Δημητριάδης επιμένει στο ροκ και καλά κάνει. Στίχους ο Αλέξανδρος Ατσικπάσης, δεν είναι και πολύ εύκολο το επώνυμο, συγγνώμη παιδιά που έκανε Σαρδάμ, Ατσικπάσης, Αλέξανδρος και Γιώργος Δημητριάδης. Γιώργος Τσακνής για την συνέχεια, γιος του Διονύση Τσακνή, πολύ συμπαθής, γλιστράω στον πάγο σε στίχους και μουσική του Γιώργου Τσακνή.

Γιώργος Τσαχνής είναι πράγματι πολύ συμπαθής και αν πετύχετε ποτέ κανένα live του, σας συνιστώ να πάτε. Δημήτρης Μπάκουλης για τη συνέχεια, πετάω τα κλειδιά, ένα δώρο που έγινε με τα θάνατον του Αντώνη Βαρδί, από τον Γιάννη Βαρδί, και ο ίδιος ο Γιάννης Βαρδής εμένα μου έχει πει προσωπικά ότι δίνω την άδεια στον Δημήτρη τον Μπάκουλη, γιατί πιστεύω ότι θα το έκανε και ο πατέρας μου, γιατί είναι πολύ αξιόλογος τραγουδοποιός. Μουσική λοιπόν, Αντώνης Βαρδής, στίχους η Όλγα Βλαχοπούλου.

Ακούτε τα τραγούδια του 8ου, μουσικές και στίχοι που έχουν κυκλοφορήσει από το 8ο. Να ευχαριστήσω σε αυτή τη στιγμή τους συνεργάτες μας στα ραδιόφωνα όλη της Ελλάδος, στα ραδιόφωνα των FM που φιλοξενούν τις εκπομπές του 8ου. Ευχόμαστε να αρέσουν στους ακροατές σας και έτσι, όπως έχουμε μία όμορφη συνεργασία, να συνεχίσει για χρόνια. Έλενα Παπανικολάου, ένα απόγευμα, μουσική Γιάννης Παπαδόπουλος, σε ποίηση του Μίτσου Παπανικολάου.

Φυσικά υπάρχει το βιβλίο του Μίτσου Παπανικολάου στο 8shop.gr και μπορείτε να το προμηθευτείτε κάνοντας μία περιήγηση στο site. Γιάννης Αβιδάκης, είπα να ξεχάσω. Μουσική Χρήστος Παπαδόπουλος και στίχη Νικόλας Μπενόπουλος.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Λασίθι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία το μεσημέρι της Κυριακής. Εκένωση του Καρυδιού και μηνύματα για ετοιμότητα σε άλλους 5 οικισμούς. Σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου οι οφειλέτες να διασώσουν το κύριο ακίνητό τους μέσω ρευστοποίησης τυχών δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα, ενώ σε κοντινό σημείο βρέθηκε και ένας άνδρας τραυματισμένος. Νεκρός 82χρονος από ανακοπή μετά από επεισόδιο για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Πρώτη δύναμη η ακροδεξιά ΑΝΑΕΦΔ στο Μεκλεμβούργο, δυτική Πομερανία της Γερμανίας. Νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Άνετη επικράτηση του κόμματος Πούτιν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Η Μελόνι στην Ιταλία βάζει όριο στον αριθμό αλλοδαπών μαθητών ανατάξει στα σχολεία και απαγορεύει τη μουσουλμανική μαντήλα.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζάρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Σημαίνει φως.

παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

σιγά με στην καρδιά. Υπομονή! Αχ, αχ, πως πονεί! Τις αναλέσια δυο τρελές που μ' αγαπούν. Γιατί σιωπούν, γιατί σιωπούν!

πέρα στο φως. Παίζω θα δεις. Είμαι σοφός. Τι να μπορείς. Έλα στο φως. Παίζω θα δεις.

είμαι κι εγώ. Καθώς κι εσύ είσαι παιδί.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 21 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1925, η διοίκηση της χωροφυλακής Πιερίας ανακοινώνει ότι εξοντώθηκε η συμμορία του λίσταρχου Γιαγκούλα και πως ο ίδιος ο αιμοσταγής εγκληματίας σκοτώθηκε. Το κεφάλι του εκτίθεται σε κοινή θέα στην Κατερίνη. 1949, δημιουργείται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστότερη ως Δυτική Γερμανία, από τις τρεις κατοχικές δυνάμεις της Αγγλίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. 1974, νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 1991, η Αμερικανική Ομοσπονδία του Μπάσκετ ανακοινώνει εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης του 1992 τη δημιουργία της Dream Team που αποτελείται από παίκτες του NBA. 1999, ένας πανίσχυρος σεισμός χτυπάει την Ταϊβάν σκοτώνοντας τουλάχιστον 2.400 ανθρώπους.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη. Τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
2: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο λεπτό, αλλά έφυγε με το τρίποντο από το Πανθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να περιμένει ως τις καθυστερήσεις για να νικήσει 1-0 το Λεβαδιακό στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς απώλεια στη Super League, περνώντας με 1-0 από τη Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα και φτάνοντας τις 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένει μόνο στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Πανετολικού και ανέβηκε μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η ισοπαλία 2-2 του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης έδωσε στους κριτικούς έναν πολύτιμο βαθμό στο Παγκρίτιο. Η Κηφισιά στην πρώτη της νίκη επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέρδεου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέρδεου.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Εν αναμονή πιθανών ευρωπαϊκών αποφάσεων, η κυβέρνηση προχωρά εντός της εβδομάδας στην ανακοίνωση των λεπτομεριών για τα έκτακτα μέτρα στήριξης με στόχο τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και τον περιορισμό του κόστους του ντίζελ στην Αγγλία. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 25χρονης που βρέθηκε νεκρή στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος που είχε εντοπιστεί τραυματισμένος κοντά στο σημείο φέρεται πλέον να ομολόγησε ότι εκείνος τη σκότωσε. Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση θανάτου του Μαζονάκη. Από τον Εύξεινο Πόντο μέχρι την Αραβική θάλασσα, η Τουρκία χρησιμοποιεί τον ερευνητικό και γεωτρητικό στόλο της ως εργαλείο άσκησης πολιτικής. Η Άγκυρα έχει δαπανίσει πάνω από $1 δισεκατομμύριο μέσα σε μία δεκαετία για την αγορά και την αυπήγηση ερευνητικών πλοίων. Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει ο Κινέζος πρόεδρος Σι για συνάντηση με τον Τραμπ. Στο επίκεντρο η τεχνητή νοημοσύνη.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβε, Ζάρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο λεπτό, αλλά έφυγε με το τρίποντο από το Πανθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να περιμένει ως τις καθυστερήσεις για να νικήσει 1-0 το Λεβαδιακό στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς απώλεια στη Super League, περνώντας με 1-0 από την Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα και φτάνοντας τις 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένει μόνο στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Πανετολικού και ανέβηκε μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η ισοπαλία 2-2 του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης έδωσε στους κριτικούς έναν πολύτιμο βαθμό στο Παγκρίτιο. Η Κηφισιά στην πρώτη της νίκη επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκρι.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Εν αναμονή πιθανών ευρωπαϊκών αποφάσεων, η κυβέρνηση προχωρά εντός της εβδομάδας στην ανακοίνωση των λεπτομεριών για τα έκτακτα μέτρα στήριξης με στόχο τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και τον περιορισμό του κόστους του ντίζελ στην Αγγλία. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 25χρονης που βρέθηκε νεκρή στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος που είχε εντοπιστεί τραυματισμένος κοντά στο σημείο φέρεται πλέον να ομολόγησε ότι εκείνος τη σκότωσε. Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση θανάτου του Μαζονάκη. Από τον Εύξεινο Πόντο μέχρι την Αραβική θάλασσα, η Τουρκία χρησιμοποιεί τον ερευνητικό και γεωτρητικό στόλο της ως εργαλείο άσκησης πολιτικής. Η Άγκυρα έχει δαπανήσει πάνω από $1 δισεκατομμύριο μέσα σε μία δεκαετία για την αγορά και την αυπήγηση ερευνητικών πλοίων. Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει ο Κινέζος πρόεδρος Σι για συνάντηση με τον Τραμπ. Στο επίκεντρο η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια 30 Κέρκυρα, Πρέβε, Ζάρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα 32 Γιαννιτσά, Σέρες.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 21 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1925, η διοίκηση της χωροφυλακής Πιερίας ανακοινώνει ότι εξοντώθηκε η συμμορία του λίσταρχου Γιαγκούλα και πως ο ίδιος ο αιμοσταγής εγκληματίας σκοτώθηκε. Το κεφάλι του εκτίθεται σε κοινή θέα στην Κατερίνη. 1949. Δημιουργείται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστότερη ως Δυτική Γερμανία, από τις τρεις κατοχικές δυνάμεις της Αγγλίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. 1974. Νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 1991. Η Αμερικανική Ομοσπονδία του Μπάσκετ ανακοινώνει εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης του 1992 τη δημιουργία της Dream Team που αποτελείται από παίκτες του NBA. 1999. Ένας πανίσχυρος σεισμός χτυπάει την Ταϊβάν σκοτώνοντας τουλάχιστον 2.400 ανθρώπους.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο λεπτό, αλλά έφυγε με το τρίποντο από το Πανθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να περιμένει ως τις καθυστερήσεις για να νικήσει 1-0 το Λεβαδιακό στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς απώλεια στη Super League, περνώντας με 1-0 από τη Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα και φτάνοντας τις 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένει μόνο στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Πανετολικού και ανέβηκε μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η ισοπαλία 2-2 του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης έδωσε στους κριτικούς έναν πολύτιμο βαθμό στο Παγκρίτιο. Η Κηφισιά στην πρώτη της νίκη επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Η γυναικοκτονία, η δολοφονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα, καθώς ο 27χρονος που ομολόγησε ότι την σκότωσε, φέρεται να ήταν πρώην σύντροφός της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανεξετάζει το εμπάργκο στο ρωσικό αέριο, με τα νέα δεδομένα μετά την όξυνση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την αύξηση των τιμών ενέργειας. Η 45χρονη νομικός Ελίφ Εράλπ, κόρη πολιτικών προσφύγων από την Τουρκία, είναι το πρόσωπο της νίκης της αριστερής Die Linke στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο. Η πιο συγκρουσιακή δέσμευσή της αφορά τα μεγάλα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια κατοικιών, για τα οποία σχεδιάζει μεταφορά σε δημόσια ιδιοκτησία έναντι αποζημίωσης. Πρόκειται για την πρόταση που είχε υποστηρίξει περίπου το 58% των ψηφοφόρων στο δημοψήφισμα του 2021. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.682 μονάδες.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβε, Ζάρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Έντονες αντιδράσεις από τον Βόλο για το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ, αμφισβητώντας ότι υπάρχει παράβαση στην ανατροπή του Γιώβιτς από τον Κάργα, ωστόσο βάσει κανονισμού η παρεμπόδιση πορείας εντός περιοχής οδηγεί σε πέναλτι. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα νικητή, παράδειγμα ο Φρόιλερ, τόνισε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά τη νίκη των Ερυθρόλευκων επί του Λεβαδιακού εκτός έδρας. Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα τους πάντες στο Κοροπή την ώρα της προπόνησης του Παναθηναϊκού, αφού ένας παλιός γνώριμος ήρθε να επισκεφτεί την ομάδα. Ο θρυλικός Ζιλβέρτο Σίλβα, ο οποίος είχε υπηρετήσει το τριφύλι τόσο ως ποδοσφαιριστής για μία τριετία, όσο και ως τεχνικός διευθυντής για 7 μήνες. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με 3 συνεχόμενες νίκες και πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος με καλή ψυχολογία. Έχει ωστόσο αρκετά προβλήματα τραυματισμών μετά και τα απροόπτα που προέκυψαν στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ενώ στο διάστημα αυτό οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν σημαντικές επιστροφές στις προπονήσεις.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Η γυναικοκτονία, η δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα, καθώς ο 27χρονος που ομολόγησε ότι την σκότωσε, φέρεται να ήταν πρώην σύντροφός της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανεξετάζει το εμπάργκο στο ρωσικό αέριο, με τα νέα δεδομένα μετά την όξυνση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την αύξηση των τιμών ενέργειας. Η 45χρονη νομικός Ελίφ Εράλπ, κόρη πολιτικών προσφύγων από την Τουρκία, είναι το πρόσωπο της νίκης της αριστερής Die Linke στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο. Η πιο συγκρουσιακή δέσμευσή της αφορά τα μεγάλα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια κατοικιών, για τα οποία σχεδιάζει μεταφορά σε δημόσια ιδιοκτησία έναντι αποζημίωσης. Πρόκειται για την πρόταση που είχε υποστηρίξει περίπου το 58% των ψηφοφόρων στο δημοψήφισμα του 2021. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.682 μονάδες.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.

0: ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 21 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1925, η διοίκηση της χωροφυλακής Πιερίας ανακοινώνει ότι εξοντώθηκε η συμμορία του λίσταρχου Γιαγκούλα και πως ο ίδιος ο αιμοσταγής εγκληματίας σκοτώθηκε. Το κεφάλι του εκτίθεται σε κοινή θέα στην Κατερίνη. 1949. Δημιουργείται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστότερη ως Δυτική Γερμανία, από τις τρεις κατοχικές δυνάμεις της Αγγλίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. 1974. Νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 1991. Η Αμερικανική Ομοσπονδία του Μπάσκετ ανακοινώνει εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης του 1992 τη δημιουργία της Dream Team που αποτελείται από παίκτες του NBA. 1999. Ένας πανίσχυρος σεισμός χτυπάει την Ταϊβάν σκοτώνοντας τουλάχιστον 2.400 ανθρώπους.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μαρέγε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μαρέγε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Έντονες αντιδράσεις από τον Βόλο για το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ, αμφισβητώντας ότι υπάρχει παράβαση στην ανατροπή του Γιώβιτς από τον Κάργα, ωστόσο βάσει κανονισμού η παρεμπόδιση πορείας εντός περιοχής οδηγεί σε πέναλτι. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα νικητή, παράδειγμα ο Φρόιλερ, τόνισε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά τη νίκη των Ερυθρόλευκων επί του Λεβαδιακού εκτός έδρας. Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα τους πάντες στο Κοροπή την ώρα της προπόνησης του Παναθηναϊκού, αφού ένας παλιός γνώριμος ήρθε να επισκεφτεί την ομάδα. Ο θρυλικός Ζιλβέρτο Σίλβα, ο οποίος είχε υπηρετήσει το τριφύλι τόσο ως ποδοσφαιριστής για μία τριετία, όσο και ως τεχνικός διευθυντής για 7 μήνες. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με 3 συνεχόμενες νίκες και πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος με καλή ψυχολογία. Έχει ωστόσο αρκετά προβλήματα τραυματισμών μετά και τα απροόπτα που προέκυψαν στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ενώ στο διάστημα αυτό οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν σημαντικές επιστροφές στις προπονήσεις.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: σε με.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
2: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
3: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
2: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
3: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
2: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Η διαδικασία των καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών συνεχίστηκε με την κατάθεση της Άλμα Λάτα, μητέρας της 21χρονης φοιτήτριας ιατρικής Κλαούδια Λάτα. Τονίζοντας μεταξύ άλλων, έστω ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Νεκρός 72χρονος στη Σύρο, που εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του ενώ το έπλαινε. Την παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Η Δανία διαψεύδει τον Τραμπ, καθώς το ΝΑΤΟ και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Στη δικαιοσύνη στρέφονται τα ειδησιογραφικά δίκτυα MS Now, CNN και Politico, ζητώντας από ομοσπονδιακό δικαστή να ανατρέψει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για τον πλήρη αποκλεισμό των τριών μέσων από τον Λευκό Οίκο.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζάρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Έντονες αντιδράσεις από τον Βόλο για το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ, αμφισβητώντας ότι υπάρχει παράβαση στην ανατροπή του Γιώβιτς από τον Κάργα, ωστόσο βάσει κανονισμού η παρεμπόδιση πορείας εντός περιοχής οδηγεί σε πέναλτι. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα νικητή, παράδειγμα ο Φρόιλερ, τόνισε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά τη νίκη των Ερυθρόλευκων επί του Λεβαδιακού εκτός έδρας. Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα τους πάντες στο Κοροπή την ώρα της προπόνησης του Παναθηναϊκού, αφού ένας παλιός γνώριμος ήρθε να επισκεφτεί την ομάδα. Ο θρυλικός Ζιλβέρτο Σίλβα, ο οποίος είχε υπηρετήσει το τριφύλι τόσο ως ποδοσφαιριστής για μία τριετία, όσο και ως τεχνικός διευθυντής για 7 μήνες. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με 3 συνεχόμενες νίκες και πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος με καλή ψυχολογία. Έχει ωστόσο αρκετά προβλήματα τραυματισμών μετά και τα απροόπτα που προέκυψαν στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ενώ στο διάστημα αυτό οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν σημαντικές επιστροφές στις προπονήσεις.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Η διαδικασία των καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών συνεχίστηκε με την κατάθεση της Άλμα Λάτα, μητέρας της 29χρονης φοιτήτριας ιατρικής Κλαούδια Λάτα. Τονίζοντας μεταξύ άλλων, έστω ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Νεκρός 72χρονος στη Σύρο, που εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του ενώ το έπλαινε. Την παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Η Δανία διαψεύδει τον Τραμπ, καθώς το ΝΑΤΟ και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Στη δικαιοσύνη στρέφονται τα ειδησιογραφικά δίκτυα MS Now, CNN και Politico, ζητώντας από ομοσπονδιακό δικαστή να ανατρέψει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για τον πλήρη αποκλεισμό των τριών μέσων από τον Λευκό Οίκο.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζάρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 21 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1925, η διοίκηση της χωροφυλακής Πιερίας ανακοινώνει ότι εξοντώθηκε η συμμορία του λίσταρχου Γιαγκούλα και πως ο ίδιος ο αιμοσταγής εγκληματίας σκοτώθηκε. Το κεφάλι του εκτίθεται σε κοινή θέα στην Κατερίνη. 1949. Δημιουργείται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστότερη ως Δυτική Γερμανία, από τις τρεις κατοχικές δυνάμεις της Αγγλίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. 1974. Νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 1991. Η Αμερικανική Ομοσπονδία του Μπάσκετ ανακοινώνει εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης του 1992 τη δημιουργία της Dream Team που αποτελείται από παίκτες του NBA. 1999. Ένας πανίσχυρος σεισμός χτυπάει την Ταϊβάν σκοτώνοντας τουλάχιστον 2.400 ανθρώπους.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Έντονες αντιδράσεις από τον Βόλο για το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ, αμφισβητώντας ότι υπάρχει παράβαση στην ανατροπή του Γιώβιτς από τον Κάργα, ωστόσο βάσει κανονισμού η παρεμπόδιση πορείας εντός περιοχής οδηγεί σε πέναλτι. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα νικητή, παράδειγμα ο Φρόιλερ, τόνισε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά τη νίκη των Ερυθρόλευκων επί του Λεβαδιακού εκτός έδρας. Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα τους πάντες στο Κοροπή την ώρα της προπόνησης του Παναθηναϊκού, αφού ένας παλιός γνώριμος ήρθε να επισκεφτεί την ομάδα. Ο θρυλικός Ζιλβέρτο Σίλβα, ο οποίος είχε υπηρετήσει το τριφύλι τόσο ως ποδοσφαιριστής για μία τριετία, όσο και ως τεχνικός διευθυντής για 7 μήνες. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με 3 συνεχόμενες νίκες και πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος με καλή ψυχολογία. Έχει ωστόσο αρκετά προβλήματα τραυματισμών μετά και τα απροόπτα που προέκυψαν στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ενώ στο διάστημα αυτό οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν σημαντικές επιστροφές στις προπονήσεις.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη αποψητισκίαση στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Η διαδικασία των καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών συνεχίστηκε με την κατάθεση της Άλμα Λάτα, μητέρας της 29χρονης φοιτήτριας ιατρικής Κλαούδια Λάτα. Τονίζοντας μεταξύ άλλων, έστω ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Νεκρός 72χρονος στη Σύρο, που εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του ενώ το έπλαινε. Την παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Η Δανία διαψεύδει τον Τραμπ, καθώς το ΝΑΤΟ και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Στη δικαιοσύνη στρέφονται τα ειδησιογραφικά δίκτυα MS Now, CNN και Politico, ζητώντας από ομοσπονδιακό δικαστή να ανατρέψει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για τον πλήρη αποκλεισμό των τριών μέσων από τον Λευκό Οίκο.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.

0: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Έντονες αντιδράσεις από τον Βόλο για το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ, αμφισβητώντας ότι υπάρχει παράβαση στην ανατροπή του Γιώβιτς από τον Κάργα, ωστόσο βάσει κανονισμού η παρεμπόδιση πορείας εντός περιοχής οδηγεί σε πέναλτι. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα νικητή, παράδειγμα ο Φρόιλερ, τόνισε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά τη νίκη των Ερυθρόλευκων επί του Λεβαδιακού εκτός έδρας. Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα τους πάντες στο Κοροπή την ώρα της προπόνησης του Παναθηναϊκού, αφού ένας παλιός γνώριμος ήρθε να επισκεφτεί την ομάδα. Ο θρυλικός Ζιλβέρτο Σίλβα, ο οποίος είχε υπηρετήσει το τριφύλι τόσο ως ποδοσφαιριστής για μία τριετία, όσο και ως τεχνικός διευθυντής για 7 μήνες. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με 3 συνεχόμενες νίκες και πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος με καλή ψυχολογία. Έχει ωστόσο αρκετά προβλήματα τραυματισμών μετά και τα απροόπτα που προέκυψαν στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ενώ στο διάστημα αυτό οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν σημαντικές επιστροφές στις προπονήσεις.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Η διαδικασία των καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών συνεχίστηκε με την κατάθεση της Άλμα Λάτα, μητέρας της 29χρονης φοιτήτριας ιατρικής Κλαούδια Λάτα. Τονίζοντας μεταξύ άλλων, έστω ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Νεκρός 72χρονος στη Σύρο, που εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του ενώ το έπλαινε. Την παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Η Δανία διαψεύδει τον Τραμπ, καθώς το ΝΑΤΟ και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Στη δικαιοσύνη στρέφονται τα ειδησιογραφικά δίκτυα MS Now, CNN και Politico, ζητώντας από ομοσπονδιακό δικαστή να ανατρέψει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για τον πλήρη αποκλεισμό των τριών μέσων από τον Λευκό Οίκο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.

0: ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 21 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1925, η διοίκηση της χωροφυλακής Πιερίας ανακοινώνει ότι εξοντώθηκε η συμμορία του λίσταρχου Γιαγκούλα και πως ο ίδιος ο αιμοσταγής εγκληματίας σκοτώθηκε. Το κεφάλι του εκτίθεται σε κοινή θέα στην Κατερίνη. 1949. Δημιουργείται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστότερη ως Δυτική Γερμανία, από τις τρεις κατοχικές δυνάμεις της Αγγλίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. 1974. Νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 1991. Η Αμερικανική Ομοσπονδία του Μπάσκετ ανακοινώνει εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης του 1992 τη δημιουργία της Dream Team που αποτελείται από παίκτες του NBA. 1999. Ένας πανίσχυρος σεισμός χτυπάει την Ταϊβάν σκοτώνοντας τουλάχιστον 2.400 ανθρώπους.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Πάει το θέμα.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Café. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Café. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Έντονες αντιδράσεις από τον Βόλο για το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ, αμφισβητώντας ότι υπάρχει παράβαση στην ανατροπή του Γιώβιτς από τον Κάργα, ωστόσο βάσει κανονισμού η παρεμπόδιση πορείας εντός περιοχής οδηγεί σε πέναλτι. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα νικητή, παράδειγμα ο Φρόιλερ, τόνισε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά τη νίκη των Ερυθρόλευκων επί του Λεβαδιακού εκτός έδρας. Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα τους πάντες στο Κοροπή την ώρα της προπόνησης του Παναθηναϊκού, αφού ένας παλιός γνώριμος ήρθε να επισκεφτεί την ομάδα. Ο θρυλικός Ζιλβέρτο Σίλβα, ο οποίος είχε υπηρετήσει το τριφύλι τόσο ως ποδοσφαιριστής για μία τριετία, όσο και ως τεχνικός διευθυντής για 7 μήνες. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με 3 συνεχόμενες νίκες και πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος με καλή ψυχολογία. Έχει ωστόσο αρκετά προβλήματα τραυματισμών μετά και τα απροόπτα που προέκυψαν στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ενώ στο διάστημα αυτό οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν σημαντικές επιστροφές στις προπονήσεις.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Η διαδικασία των καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών συνεχίστηκε με την κατάθεση της Άλμα Λάτα, μητέρας της 21χρονης φοιτήτριας ιατρικής Κλαούδια Λάτα. Τονίζοντας μεταξύ άλλων, έστω ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Νεκρός 72χρονος στη Σύρο, που εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του ενώ το έπλαινε. Την παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Η Δανία διαψεύδει τον Τραμπ, καθώς το ΝΑΤΟ και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Στη δικαιοσύνη στρέφονται τα ειδησιογραφικά δίκτυα MS Now, CNN και Politico, ζητώντας από ομοσπονδιακό δικαστή να ανατρέψει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για τον πλήρη αποκλεισμό των τριών μέσων από τον Λευκό Οίκο.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβε, Ζάρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: χωριό.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
2: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Η διαδικασία των καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών συνεχίστηκε με την κατάθεση της Άλμα Λάτα, μητέρας της 21χρονης φοιτήτριας ιατρικής Κλαούδια Λάτα. Τονίζοντας μεταξύ άλλων, έστω ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Νεκρός 72χρονος στη Σύρο, που εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του ενώ το έπλαινε. Την παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Η Δανία διαψεύδει τον Τραμπ, καθώς το ΝΑΤΟ και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Στη δικαιοσύνη στρέφονται τα ειδησιογραφικά δίκτυα MS Now, CNN και Politico, ζητώντας από ομοσπονδιακό δικαστή να ανατρέψει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για τον πλήρη αποκλεισμό των τριών μέσων από τον Λευκό Οίκο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.

0: ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 21 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1925, η διοίκηση της χωροφυλακής Πιερίας ανακοινώνει ότι εξοντώθηκε η συμμορία του λίσταρχου Γιαγκούλα και πως ο ίδιος ο αιμοσταγής εγκληματίας σκοτώθηκε. Το κεφάλι του εκτίθεται σε κοινή θέα στην Κατερίνη. 1949. Δημιουργείται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστότερη ως Δυτική Γερμανία, από τις τρεις κατοχικές δυνάμεις της Αγγλίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. 1974. Νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 1991. Η Αμερικανική Ομοσπονδία του Μπάσκετ ανακοινώνει εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης του 1992 τη δημιουργία της Dream Team που αποτελείται από παίκτες του NBA. 1999. Ένας πανίσχυρος σεισμός χτυπάει την Ταϊβάν σκοτώνοντας τουλάχιστον 2.400 ανθρώπους.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.

0: ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: να σ' αρνηθώ, σε θέλω.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι, να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
2: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη. Τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
2: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

κάτι τέτοια βράδια. Πόσο σε ζητώ. Είναι κάτι νύχτες που θα ρίς πεθαίνεις. Δεν γυρνούν οι δείχτες και στα ίδια μένεις. Είναι κάτι νύχτες στα παλιά που γέρνεις. Κάτι τέτοιες νύχτες πόσες αγαπάς.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.